σε μαϊκό. Ένα Eiserwand σκρούει με hand. Fass die Birker με go. Die Reib, so flamm my footer.